0: ήταν με όλη μου την καμπάνα Jamie Spindless. Ήταν η νοικοκουρίνη κατά να τα Jamie Spindless ρεκινάκι που ανάρωνα Derry Store. Πα αδερουάιν καίε να κάκω ήναν δέινα να ρουν να ικαί.
1: Ήταν να κάκω να γέρουν δέιαν μέτρες τάπο, μέτρες σύγκου, storage boxes έτενε με που ενδύτα, ο τέσι που ενδύτα, ο γένεπε αρακάκω η πουκία να σημεί να ρουν δε baby walker, baby playmats, baby cots, baby clothing, ο the storage packets έτενε με που ενδύτα. Ο υποκοιμία και μέμετε να νομίν τα χάκαρο αικατένετε, ο δε που σπόρο, γένεπε αραπόρο νέτε, αραπόρο νε που σπόρο, κάου υποκίνη δε που σπόρο και σόκα shoes, ο κάου νιπίρι και the jogging shoes.
0: Ο σεξιγά γιάνε με γένεπε κάου υποκία να σημεί, ο υπον υποκοιμή καμή μάνε. Τα γένε πέν τα χάκαρο υποκία απτέει, δεν αν choice drum sets, kids school bags και τα γένε πέκιν δέρε υποκία να σημεί, καμία είναι και αμέμετε να νομίν τε πέκι, Ataurai na pangkay tayang ladies bag. Kung kami ay ni akiyarang ni memet na namin te salon o te lava lava ladies, haro ko na pangkay na namin beira o ni kapuno ko kini po yan na pe ay kamuan te puroy. Yay na pe pasika ibukiya te ibukiya na simita yan ni pasika o wapon ng may siriki. Sa kising hayaan na menikota ki mekanuan na na hardware na run ana copper, aluminum at the tepi me wawa at the tepi me isuwa. Security wire, tayang chicken fence, Sandpack, maya ina pa ang toilet pole, POS. Away po ni kami, arike kam kakakaya, Jaycee po, kaya puroy, kaya mi fridge. Ya ina pa ina nun pa ina mi kampana at Jamex Pentless. Ami kampana at Jamex Pentless, e kinakin kwan narana at Dairy Store, ari ito yung mga na ipeso, muwakan na peso markets. Away ina main store, the causeway kaskoni. Jamex Pentless, pun nam kampana at ime to ano nanikan katuro na pa iko yung mayangam, o nang ano ko tipo, erang inipuroy. Ham na digiroy, hiki, mayroon na mi kampana at Jamex Pentless.

0: να με όλοι να μου καμπάνα JMX Pendless. Ήταν λίγο πριν η κατανατά JMX Pendless. Ρε κοιμάκι που ανάρανα Δεύει στόα. Πα αδερόν καί να κάκω είναι ρονπέινα να ρονναί καί.
1: Ήταν να κάκω να γέρονται για μέτρες τάπο, μέτρες σύγκου, storage boxes έτσι με που είναι δίτα. Ότι είσαι που είναι δίτα. Όχι είναι πέ αρα κάκω υπουκία να σημεί να ρονται baby walker, baby playmats, baby cots, baby clothing. Ότι storage packets έτσι με που είναι δίτα. Όχι που κοιμία και με έμετε να νομίζουν τα χάκαρο εκατενέτε. Ότι που σπόρο. Για είναι πέ αραπόρο νέτε, αραπόρο νι που σπόρο. Κάου υπουκίνετε που σπόρο και σόκα shoes. Ο κάου νι πύρι και τε choking shoes.
0: Ο σεξι γάι άνεμε για είναι πέ κάου υπουκία να σημεί. Όχι που νι που κοιμήν καμή μάνε. Θα γίνει πέν τα χάκαρο υπουκία αυτέι, τεν αν choice drum sets. Kids school bags και τα γέννη πέκιν τέρα υποκεία να σημεί. Καμία είναι και αμέμεται να νομίζετε πέκι. Α τα ουρό είναι πέγκαι τα γέννη ladies bag. Ο καμία είναι και άρα είναι μέμεται να νομίζετε σαλόν. Ότι λάβα λάβα ladies. Άρα κονε πέγκαι να νομίζει πέρα. Όνι καπού να πω και νυπόει ανάπε. Αϊκά μόντε που ρόει. Και είναι πέ πάστηκα υποκεία τέ. Υποκεία να σημεί τα γέννη πάστηκα. Όλα από να μάει σιρική. Σάκη σιγά για να μένει κοτά και με χανόν ένα hardware. Να ρουν ανακούπα αλούμενιμ. Έτε τεπί με γόγο, έτε τεπί με ισούα. Security wire, Diane chicken fence, sand pack. Με γε είναι πέ ανα toilet pole, POS. Όλα υπόνη καμή αρκε χαμκά χάια. Τε ισιπό και απορόι και αμή fridge. Γε είναι πέ είναι νόνι πέ είναι μη καμφάνα JMX Pentless. Αμή καμπάνα JMX Pentless, εκείνακιν κουάν ναράνα Dairy Store, αρι ετέι μάγα να υπέσω, μουαχάν με πέσω μάκετς, αουάι ένα μέιν στόα, ντοκός ουέι κασκονί. JMX Pentless, πονναμ καμπάνα ετέι με τόα νανόν ανικάνι κατορόνο παίκο ενγιάν μέγαμ, όν να γάνε ποτέ πού, έραγινι πού ρόι. Χαμ να δικηρώ αιρίκι, μέιρον να μη καμπάνα JMX Pentless.

0: να με έρθουν να μου κάνουν πάνω J-Mix Pindless. Ήταν λίγο κουρίνη είναι κατά να τα J-Mix Pindless αρέκει να κοινώ να Daily Store. Πα ατρώνγκα για να κάνω ένα ρομπέι να ρουν να ηκαί.
1: Ήταν να κάνω να γερούνται για mattress τάπο, mattress τίνκου, storage boxes έπαινε με που είναι δίτα, ο τέσι που είναι δίτα. Ο είναι πέρα να κάνω υποκεί για να σημεί να ρουνται baby walker, baby playnets, baby cots, baby clothing. Ο the storage packets έτσι με που είναι δίτα. Ο υποκοιμία και με έμετε να νομίν τα χάκαρου εγκατένετε ο τεπουσπόρο. Για είναι πέρα πόρο νέτε αραπόρο νεπουσπόρο. Κάου υποκοιν τεπουσπόρο και σόκα σιούς. Ο κάου νεπίρι και τε τσόκινγκ σιούς.
0: Ο σεξιγά για άνεμε για είναι πέρα κάου υποκοιά να σημεί. Ο υπον υποκοιμήν καμή μάνε. Τα γεν πέν τα χάκαρου υποκοιά τέι τεν αν τζόις τρομσιτς. Kids school bags και τα γεν πέκιν τέιρε υποκοιά να σημεί. Καμία είναι και αμέμετε να μην τε πέκι. Αταυρό είναι πενκάιτα για ladies bed. Ο γαμί αίνει ακιάρα είναι με έμετε να νομίν τε σαλόν. Ο τε λάβα λάβα ladies. Άρα κονε πενκάι να νομί πέιρα. Ο νικα που να κουά και νιπούει ανάπε αϊκά αμόν τε πουρόι. Και είναι πε πάστηκα η βουκία τε, η βουκία να σημείτα για νιπάστηκα. Ο λάβο να μάει σιρικί. Σάκη σιγά για άνε με νίκοτα και με χανόν ένα hardware. Να ρουν ανακούπα αλούμενιμ. Ετετεπί με γόγο, ετετεπί με ισούα. Security wire. Dian chicken fence, sand pack. May you never on a toilet pole, P or S. Away putting gummy, Arika Hamka, Haya, Jay's Borke, Boroi, Gammy Fridge. Yay never in an only pain, a me campana, a J makes spentless. A me campana, a J makes spentless. A kinakin quanarana, a dairy store. A rete manga, a peso, Muahan, a peso markets. Away in a main store, the causeway, Casconi. J makes spendless, when Nam Campana adding a ton on an canica to run a bike or yan mayam, on the man with the poor erring in a poor roy. Come the digger roy, Ricky, may run a me campana, a J makes spendless.